Μέσα μου σε ρεύω πουρα το πόντα λίγα η πρόγραμμα άμπερ πάλι. Νιάρι την της από άμπαν έναν Μαρία βάει πρόγραμμα σιάραν μπερτζαρίγαν κάμιρη σώρα που ρένου σαν τάραν ένα. Εύα πυρίμπα λέγγενου πρόγραμμα χάιπ του. Μαρία γένα ρουαρό καμπέ χωρίς Ζακάρθα. Μαζιάλι χώσ, αντε χώσ τα έραν ένα. Παρά ερευνούμα γένα μαζιάλι χώσ να χείτο. Jadi komunitas tetap ramah telingai kami. Tentu ante topik-topik menarik, posisikannya ante budaya ri Nusantara. Komunitas mama lamu ningena mau singgah ningga nih. Siapa tahu mado tahu muni mau dekika komentar silakan. Dan mulai PB lang ena. Dan mulai tulisi PKB lang ena. Lamoro telepon ena nih penyiar. Mengelarang hubungi mungkin. Sekaitan ante topik anu ini bahas re suara budaya Nusantara siaran berjaringan Pro 4 RRI Senusantara re Pro 4 Network. Tetaplah komunitas kami ya aku mau disembah jumpa. Ritinti Sapuali Mangena Maria Niketut Warni memperwa komunitas re program selanjutnya re Mangepeda Dedangdut. Tetaplah komunitas kami.